0: New Zealand.
1: Αυτά σου λέγανε.
0: Εγώ έχω το τελείωμα τώρα με δρέστ. Αλλά τελείωμα τώρα με δρέστ. Κόταμε. Million streams of Spotify. 300 million views on YouTube.
1: Θα κάνω στο τελείωμα.
0: Είναι ένα φράγμα και χαίρετε δεν τις ξέρεις αλήθ.
1: Σαν όμως τέλει φαναπιστήστα. Σαν όλες απορώ το πιγένει για
0: Ik
1: ben niet meer zo op de doel. Ja, dat is

δεν είχε κρυφωμάτω, στο κοτάρι. Στην πρόσφαση για να μην κάνεις αντίστοιχη αντίστοιχη τα μέντες και την φρυκτασί να μην κάνεις το χρούπο τότ the future of dance of the του κόσμου να δάσεις δεν δάσεις να δηλώ που μπορώ να χρώ τα τίτω πώς θα πω τα χαρίς να σας είχα να αρτίζει τη δάσα σαν πήρε τα πάει να μπορώ να γίνει φόρτιο μα τα λέχτε τα χαλάτρε τραπέζ άσε να μην κάνεις το ρούτς είναι το αρτίο κόσμος σας σας έχ his time is now and his reign is forever. Forever rain. I may have a bit of moment fall off in the spotlight.